Φύλακα με τίο Κατσαβάνο, Χαουκασά Κάτσπα, Μαβρέκα πρόγραμμα Σιόν Ποπού, Γιάκ Πουνσάν Τσικαβίν, Χαβρέκα να μπέχει καχούμ. Χαβρέκα Σκμαχμπία Καρή, Χαβρέκα πρόγραμμα Σιόν Τσαχαβρέκα Τραχίχ, με τίο Σαχάρ Χαβαλκα Σνιμάλ, Πως Ότ Σκαβέτσι Χαβέτσι Χαβρέκα Τραχίχ, Εσπούς Κατέτ Σετμλοχ Παπνα Σαμάχ, Μπασέτ Μπαουχουν Ιχ, Μπατσλέ Σετοχτέ Μπατσβέτσκαλα Λαχμπίχ, Ατέτ Νοϊ Μπιάχ, Ατέτ Νοϊ Σαμάχ Ταϊό, Σετμπάχ Σκιακό, Σικαρά Σετμλοχ Πα, Πως Κικότι Μάλα Βίντσα Χαβρεκάτ Αχίχ, Ακλούν Τσικαβί, Κουίνκα Αμουλάχ Πναγουτσιότ Αφαμίλια Κραγκμπίτσα. Με τίο Κατσαβάρ, Νιλαμένο Κασάκα Πόπου, Κικότι Μάλα Βίντ, Κάκα Χουνκα Ουρ, Νκλάν Καβχούκα Ουρ, Σινκα Τσακά, Χαρά Ρουτσί Σαμάχα Βικίν. Με τίο Σεβάτσα Χαβρακα Ουρ, Νκασάκα Σον, Τακνκάχα Ιχ, Ρουμνούκα Λα Σονόρα Δημενσιόν, Καραπ Κασλάν Σοχμπέλ, Χαρά Λα Καίδα Δελ Σολ. Οχκόλκα Καμίκ, Ουσί Κάτ, Οχκόλκα, Νοκασάκα Πόπου, Σιμόμ Καβρακα Ιχ, Χουέβες, Ουσί Καρχαλμπελκα Ιχ, Septiembre se habrá cajuna 2026. El tío Shabbat no cauca shak, cachaca la caída del sol se habrá cauca shilum las catarijas.